είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έκλαιγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει. Γυρίζει η μάνα, τον κοιτά,

χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?

όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

0: Doni, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο,
1: σαν φως που...
0: υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς τις γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς,
1: η φωνή σου
0: ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπεις. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παραγιώτη.
1: Ψυχή μας θα σε πάντα εδώ.
0: Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: ακούγεται? Μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ενώ θα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά...
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

δεν έχω να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, το, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου τον παραπούσε.

0: Άκουσα να παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη.

0: ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη του Λαμπρούγιο, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: διακόπτει τραγούδια, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σου δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το ξέρω εσύ αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
2: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
2: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω παγωμένοι.
3: Παραπάνω από 3
4: χρόνια.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έτσι από κοντά μας ο Μπάμπης.
4: Εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια. 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
2: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
2: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: izliyor.
1: Arantual o video.
2: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την Σεράδο, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Και ο Γιώργος Ζωντανός, φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Απλά εγώ θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την εραστεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στην ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του Φίλου.

0: μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος, κνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο κ. Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα αδιανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Στο χαρίζω, στον αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουπλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει: δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις. Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: μέσα εγώ.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει, ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο Μη 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Μου λέει, Γιώργα ρε, θα σε παρέμει.
3: Πάντα.
2: Λέει, δείτε κόσμο.
4: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει, θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, και τη Μιμίκα το Γκατζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Λέω, Αντώνη, τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά, αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τα έφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω, μην τον πεις τίποτα, λέω, τον κάνουμε, λέω, τώρα, λέω, έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα. Και μετά, μόλις άκουσε και την Μίκα την Κατζατζή, αποθεώθηκε. Τελείωσε. Δεν διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το τα βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας... πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω, με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάμπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε.
2: Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως.
0: Και είχες, δεν είχες ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πρέπει να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
3: Αντώνη, με αυτά θα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
2: Απλά να
0: πάντα αυστηρός.
2: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
2: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
2: Με το Στέφο Καρατζίδη. Ποιος δίσκος ήταν αυτός, ρε Γιώργο?
1: Το Γλέντι.
2: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι, που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
1: Α, το ότι δεν είπαν.
2: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Το είχε το καρδιά παραπονιά, ρε, και αυτά. Και πήγε αυτή τη κασέτα.
1: Ναι.
2: Και τότε του λέω του Μπάμπη, του αδερφού, Μπάμπη, ναι. Του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το καστοκονόμα δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μονοφωνικά.
3: Μ' ακούς.
2: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Μπάμπη. Κατάλαβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Μπάμπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι. Πραγματικά. Πανά, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε, τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, περίμενε.
3: Ένα. Ακούγομαι.
0: Ναι.
3: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
3: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
3: κατάλαβες.
0: Σωστά.
3: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
3: Ναι, πάντα. Ήθελα να πει όλα με τη μία.
4: Σωστά, βιάστηκε.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
1: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που του άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
4: Κυρία Πολυπάν.
0: Έτσι την
1: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάν.

ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από το Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

Ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο, στον ύπνο μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από τα ακούγει αυτούς.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Ταλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, σε ποια του αρέσανε, ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια, το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει, το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για το λέει ο Ταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκουλα Μπροσιλιός. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω. Θα σας βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβόταν?
0: Πολύ ο Χαράς φοβάμαι και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: κανείς.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
2: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
1: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως και ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι τοπικά.
2: Ναι.
1: Πρέπει μέχρι πότε να βάζω.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε. Τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο.
0: Δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε και μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδερφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που...
0: Ναι.
1: Είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι. Και ήρθε εδώ στην κάμερα και... Όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό, ρε Πάνο. Εκεί και σηκωνότανε, το ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι το ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είχε ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι το πω. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτη, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτη. Είναι δακρυσμένο, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινο. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νίκο.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.
1: Ναι.

0: Αντώνη Λαβρέντε. Αντώνη, ζεις.
1: Ζεις. Βάλτε την αρχή, σε παρακαλώ, πάνω.

αυτό που πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, γιονταλίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: εμένα.
1: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο να συγχωρήσει τους πάντες. Αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν κάνει κακιά σε κανένα.
1: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας.
3: Και μες στους δρόμους.
1: Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε δηλαδή και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε. Πραγματικά του παιδιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
1: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του και αυτός ειδικά
3: μαζί με αυτή
1: τα έβγαζε στο τραγούδι, τα έβγαζε στο τραγούδι
3: παιδάκι,
1: και δεν μπορούσε να το κρύψει γιατί ήταν αληθινός.
3: Δεν
1: εγώ ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Τάισε, με πότισε, μας κοίμησε.
3: Τρελή,
1: τα πάντα έδωσε.
0: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή ρε παιδί μου, του σταθμού η ψυχή. Είναι δύσκολα, δύσκολα κάνουμε το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κατατζίδη, το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί, γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Όλα αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
0: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
1: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
0: Ναι.
1: Να, δικαίωμα του καθενός.
0: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και
0: ούτε
2: τι.
0: Θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
0: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη που σε διακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρωτοξεκίνησει.
1: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
1: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
0: Είναι, γιατί τα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
0: 20 με 3, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Λοιπόν, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω.
1: Έλα.
0: Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
2: Λοιπόν. Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
2: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
2: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
1: Γεια μου.
0: Πολύ πιο σε μια ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
1: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
1: Ο
0: Ζωντανός.
1: Είχα γίνει τρίτο χανέβι στην ιεραρχία του.
0: Ναι. Έτσι. Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
1: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
1: Και έκτο Γιώργος ο Μιώμη
2: 88.
0: Ναι.
1: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
2: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
2: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγαμότο. Τι βράδυ είχαμε.
2: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγαν και
1: ο Χρήστος Αλφαχίλια, παλιά αδερφός.
0: Χρήστος Αλφαχίλια, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα, τι γίνοντανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
3: Γιατί το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
2: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι, ρε αγόρι μου.
1: Έτσι.
2: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
1: Ήταν τόσο φιλότιμο.
2: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα. Γιατί πατέρα μας. Βάλ το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
2: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας. Γιατί. Μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο.

0: αγάπη.
1: Καλή αντάμωση.
2: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
0: Τα δυο σου χειρά.
1: Καλή αντάμωση.
0: Αχ, να μην.
1: Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
0: Μόνα τα μάτια σου.
1: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
2: Στείλουν. Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
3: Περάσε σκληρά.

Antoni, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώ στους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις. Και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπης. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ένωθα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου τον Παύλο.

0: παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη.

0: πάμε να ακούσουμε το ποταγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη το Λαμπρόιλιο, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: συγγνώμη, διακόπτω το τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σας δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Ναι, είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν να είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
2: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
2: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω παγωμένοι.
3: Παραπάνω 3
4: χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έρχεται από κοντά μας ο Μπάμπης.
4: Όχι, εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
2: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
2: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: Arrête toi le vidéo.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την σειρά του, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος Ζωντανός φυσικά, που τον γνώρισα τελευταία. Πλά, θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την εραστεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης ήταν, είναι και θα είναι μέσα στη ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του φίλου.

0: άλλη μια καρέκλα άδειασε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος κνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: καρέκλα. Και μια καρέκλα Αδριανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Και ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα Αδριανή. Για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο χαρίζω, στον αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουπλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Είσαι. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι το κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.
4: Από το κέντρο της Αθήνας,

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ όσο που κάτω να ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει, ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, που γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
2: Έγινε, φίλε μου, Γιώργο μου, 88.
1: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
2: Οκ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σου, φίλε μου, Γιώργο. Μέχρι να...
3: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
2: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
3: Το Λουλουδάκι.
2: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, να ακούσουμε εδώ.

0: στις 10 και μισή το πρωί. Στο Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης, στο Ήλιον, στις 10 και μισή το πρωί θα γίνει κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στο Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων, στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
1: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Μου λέει, Γιώργα ρε, πάρα, θα σε παρέμει. Πάρα, λέει, δίθεκος.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει, θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Λέω, Αντώνη, τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τα έφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω, μην τον πεις τίποτα, λέω, τον κάνουμε, λέω, τώρα, λέω, έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα, και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Καζατζή, αποθεώθηκε, τελείωσε. Δεν διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάμπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχερή που τον έχουμε, τυχερή που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Παν. Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως. Πάρα πολύ.
0: Και είχες, δεν είχες, ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πρέπει να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
2: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
1: Απλά να
0: και... πάντα αυστηρός.
1: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
1: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
1: Με το Στέλιο Καρατζίδη που ποιος δίσκος ήταν αυτός, Γιώργο?
3: Το Γλέντι.
1: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
3: Α, το ότι δεν είπαν.
1: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Που έχει το Καρδιά Παραπονιά, ρε, αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
3: Ναι.
1: Και τότε σε δουλειά του Παρκού, του αδερφού, Μπάμπη, ναι, του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το
2: καστοχρονόμενο
1: δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μονοφωνικά.
2: Μ' ακούς?
1: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και του, από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Παρκού. Καταλάβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Πάπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι, καλυματικά. Πανώ, ο λόγος σε εσένα.
3: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, όχι, περίμενε.
2: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
2: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
2: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
2: κατάλαβες.
0: Σωστά.
2: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
2: Ναι, ναι, πάντα. Ήθελα να τα πει όλα με τη μία.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
3: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
3: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
5: Κυρία Πολυπάνου.
0: Έτσι την
3: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάνου.

Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

Ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο, στον ύπνο μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Α, δεν ήθελε τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι άκουγε αυτός. Τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια, το άκουγε από τον Καρά, αυτό που λέει, το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον Ιταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι. Είμαι Ιταλάρα τώρα.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπρός Ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω? Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβότανε?
0: Πολύ ο Χαράς, φοβάμαι, και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο το Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι τοπικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει με κόντα να

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε, μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που
0: ναι.
1: Είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό ρε πάνω. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Το ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι το ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είχε ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι το πω. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα το δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νικό.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: Ναι, ναι.
1: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο να συγχωρήσει τους πάντες.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλεζε κρύος υδρότας, τον περιέλεζαν δάκρυα. Μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν γράφει κακιά σε κανένα.
1: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας. Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας, όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε, δηλαδή, και να μην έκλαιγε, να μας αγκάλιαζε, πραγματικά του παιδιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
1: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Και δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί ήταν αληθινός. Ευχαριστώ πραγματικά το Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
0: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Είναι δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κωνσταντζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
0: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε... 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
1: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
0: Ναι.
1: Δικαίωμα του καθενός.
0: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και τι.
0: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή, έτσι.
2: Να πω και
0: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός, αλλά κάνουμε, συγγνώμη Παναγιώτη που σε διακόπτω, αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρωτοξεκίνησει.
1: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
1: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
0: Είναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
0: 20 με 3, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Λοιπόν, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω. Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Λοιπόν. Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο σε μια ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
2: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο
0: Ζωντανός.
2: Είχα γίνει τρίτο χανέβης
1: στην ιεραρχία του.
0: Ναι. Έτσι. Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος ο
1: Μιώμη 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα παιδιά με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη ρε γαμότο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ τα τζεμπέκικα που τραβάγαν και
2: ο Χρήστος Α1000 παλιά αδερφούς.
0: Χρήστος Α1000, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα, τι γίνοντανε. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, ο Αντώνης πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
3: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα. Γιατί πατέρα μας. Βάλε το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας, γιατί μας άφησες τόσο νωρίς ρε γάμο.

0: αγάπη.
1: Καλή αντάμωση.
2: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
0: Τα δυο σου χείλη.
1: Καλή αντάμωση.
0: Αχ, να μην.
1: Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
0: Μόνο απ' τα μάτια σου.
1: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
2: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
1: Εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
2: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσαμε.

0: μπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθεται και κλαίνε.
1: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
1: Θα τον έχει καλώ.
0: Πρώτος θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
1: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
1: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
2: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει, ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει, τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί την βάφτιση αύριο, γαμώτο. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
1: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Ναι. Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
1: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι στη βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Εντάξει, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα την βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομουν. Να κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα μου την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω, δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν γλωσσάω ότι ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, μου λέει, απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση και μετά κάνω ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου, λέει, απόβαλε το. Λέω, γυναίκα, δεν είμαι καλά, λέω, θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο να έρθουν τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση. Τους είπε πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτης, Χαλκιδική, και έλα την επόμενη μέρα. Λέω τον μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωριό τώρα, το λέω, τώρα, λέω, ξεκίνα τώρα, λέω. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά. Την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε την βάφτιση, το ένα και το άλλο.
1: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή. Γιατί δεν κοιμήθηκα.
1: Όπως εγώ.
0: Σαν αυτό, γεγονός.
1: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
1: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω το πω μνημόσυνο, δεν θέλω το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι τον μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
2: Θάνατος δεν υπάρχει. Απλά δεν θα τον βλέπουμε για λίγο καιρό. Και από πνευματικής απόψεως. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
0: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
2: να κλείσεις. Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
0: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον Ζωντανό.
2: Με τρελαίνει.
0: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια, εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο αδύνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν, και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο.
3: Από το κέντρο της Αθήνας,

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Με αυτές οι υποχρεώσεις
2: τι να κάνουμε όλα.
3: Και εμένα μου πήγαν.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωρε Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σου φώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το άκουγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Νίκο Κυβερνήτη, θυμάσαι τι είπε και σε Ερυθρέο ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κολόνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κονσόλα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνήτη, ακουμπηθεί κότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσω στον τάφο, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Άβρο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Εργάμο, τον αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Η απώλεια είναι η μάμη του πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Okay. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει, εγώ σε μάλλον να πάντα.

0: το βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας πριν πω στο σπίτι εδώ, πριν πω σε αυτό το σπίτι, είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρτο σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν επιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα το δίπλα το μικρόφωνο.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημητήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφή του, ναι. Στο κημητήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι έλεγε και στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσω όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, εδώ είναι εκπομπή, είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αθώο δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, όλοι τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη. Την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη, Αντώνη.

0: εκπομπές.
1: Το μικρόφωνο το έχεις ανοιχτό εκεί, κυβερνήτη.
2: Ανοιχτό πάντα.
1: Ένα. Ανοιχτό είναι.
2: Όχι, δεν είναι ανοιχτό.
0: Δεν είναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Θα το ανοίξω.
1: Ναι, άνοιξε το. Πες μας και εσύ δύο λόγια, Γιώργο. Και να μας πει μετά και ο Παναγιώτης που τον έζησε εδώ, του πατέρα του, με τα μεσαία για τις δυσκολίες.
3: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, Γιώργο Διάδοχε, όταν ήρθες στο Γαϊδάρι, ήρθες εδώ μετά από χρόνια που σε είδα εκεί μαζί με τον ξάδερφό σου, ήρθες εδώ και έκανες εκπομπή με τον Παναγιώτη τον Εγώκερο και τον Αντώνη. Την επόμενη ημέρα σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα, εκτός από πόνο αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν και πολύ αγάπη. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το βλέμμα τους και των δύο. Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι.
3: Και εκεί είναι που ζήτησα να μπω στο χορό κι εγώ του ραδιοφώνου.
1: Λοιπόν.
3: Και παίρνεις τηλέφωνο τον Παναγιώτη και με τον Παναγιώτη λες και με ήξερε χρόνια από τη στιγμή, λέει, που μου το είπε ο διάδοχος.
1: Παίρνει ο Παναγιώτης τηλέφωνο.
3: Έγινε αυτό που έγινε.
1: Και του είπα πώς και τι και μου λέει.
4: Σαν να σε ήξερα χρόνια.
3: Έτσι και εγώ αισθάνθηκα όταν σας είδα. Είδα αποτυπωμένο στο πρόσωπό σας την αγάπη, την τιμή, την καλοσύνη, το φιλότιμο και ταυτόχρονα, ειδικά στον Αντώνη, αυτό το πόνο που έκρυβε η ψυχή του.
4: Έτσι.
3: Αλλά αυτό το πόνο τον έβγαζε μέσα από το τραγούδι με αγάπη πάλι. Πώς τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος?
1: Πολύ αγάπη. Όσον αφορά για το δικό σου κομμάτι, με παίρνει τηλέφωνο ενώ τον είχα πει. Αλλά σου λέει ο Παναγιώτης, αυτός μπορεί να ήταν και μεθυσμένος όταν μου το είπε. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο ο Παναγιώτης την επόμενη μέρα και μου λέει, Γιώργο Διάδοχε, αδερφέ, να το προχωρήσω, λέει, το ράδιο για τον Γιώργο το ζωντανό. Λέω να το προχωρήσεις, λέω, και να του φέρες, λέω, σαν να είμαι εγώ. Θυμάστε, σου είπα.
4: Το θυμάμαι.
1: Θυμάστε, σου είπα.
4: Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα.
5: Από την καρδιά της
1: μου. Σαν να είμαι εγώ, του λέω. Είναι με κλειστά μάτια.
4: Έτσι.
1: Αυτό σου είπε. Με κλειστά μάτια, λέω, δικός μας είναι, σαν να είμαι εγώ. Αυτό του είχα πει για σένα και δεν θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Σ' είχα φέρει εγώ πρώτη φορά εδώ πέρα ή είχες έρθει μόνος σου? Είχατε βρεθεί μόνοι σας, δεν θυμάμαι αυτό.
4: Πρέπει να είχαμε βρεθεί μόνοι.
3: Τον πήρα τηλέφωνο και ήρθα τον πήρα και πήγαμε στο Χαϊδάρι.
1: Σας άλλαξα τηλέφωνα εγώ.
3: Ναι, άλλαξαμε τηλέφωνα και ήρθα τον πήρα τον Παναγιώτη από εδώ. Αφού τώρα που ήρθαμε πάλι, έβγαινε για να μην μπερδεύουμε, επειδή δεν ήξερα το σπίτι καλά εδώ στο στενό.
1: Πέρα εγώ πρώτη φορά εδώ πέρα, είχες έρθει μόνοι.
3: Έβγαινε στο σχολείο εκεί στο... δεξιά, στον δρόμο. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
4: Στα σχολεία και στη Λεωφόρο.
3: Ακριβώς. Στην Παπανδρέου, ακριβώς. Και ήρθε στο σπίτι. Πήγαμε μαζί στο Κοσμοντάτα, πήραμε τον υπολογιστή, τα καρφιά εκεί μετά κάπου στο Ήλιον είχαμε πάει σε ένα μαγαζί εκεί.
4: Α, ναι, κατάλαβα ποιο το...
3: Σε δεύτερη, αφού στήσαμε το ραδιόφωνο, εδώ ήρθαμε μαζί. Κατέβηκες εσύ, έτσι νομίζω. Κατέβηκες εσύ από πάνω και ήρθαμε μαζί. Και μου λέει, τον Παναγιώτη βέβαια πρέπει να τον είχα δει 2-3 φορές ήδη. Είχαμε συναντηθεί με το ραδιόφωνο εκεί. Ναι, τον έβλαω, μιλάγαμε. Και μου λέει, θέλει να σε γνωρίσει και ο πατέρας μου. Το θυμάμαι αυτό. Θέλει, μου λέει, να σε γνωρίσει και ο πατέρας μου. Και μπαίνω μέσα και μου λέει, καλό στο γιο μου, καλό στο παιδί μου. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Με δάκρυα στα μάτια. Λες και με είχε δει, λες και με ήξερε χρόνια. Ούτε να με ρωτήσει από πού είσαι.
1: Τίποτα, έδωσα εγώ, Λολί. Λέω, σαν να είμαι εγώ.
4: Έτσι.
1: Σαν να είμαι εγώ. Ένα ένα ποτήρι γεμάτο, λέει, και μια καρέκλα διανύει. Για το φίλο μας που έχει φύγει μέσα από αυτή τη ζωή. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή, Αντώνη.
3: Βλέπετε. Υπάρχει.
1: Έχουμε τη φωτογραφία του Αντώνη.
3: Η θέση του είναι κενή.
1: Με τα κεράκια, την έχουμε εδώ κάτω.
3: Και πολύ επιτυχημένη η φωτογραφία, Παναγιώτη.
4: Αυτό μόλις την είδα και εγώ.
3: Είναι απίστευτος.
4: Σαν να μας μιλάει.
3: Είναι απίστευτος. Ναι, ναι.
1: Αυτή η φωτογραφία θα την κάνεις...
3: Θα την κάνεις μεγάλη και θα την βάλεις εδώ στο στούντιο.
1: Έτσι. Πάμε.

Δεν έφυγες ποτέ από τη σκέψη μας, υπάρχεις πάντα μέσα στην ψυχή μας. Προσέξτε τους στίχους.

0: Αγαπημένε μας φίλε, μας έχεις λείψει πολύ.
1: Να πω αυτό που είπα.
0: Όχι, θα ακούσουμε το τραγούδι και μετά θα πεις ό,τι θέλεις.
1: Έτσι.

0: μόνο σε σένα. Κάτι ήθελες να πεις προηγουμένως.
1: Αυτό που ήθελα να πω

0: κάθε 20 Ιουνίου θα πηγαίνουμε εμείς στο δικό του το μνήμα.
1: Τώρα, ίσως είναι τυχερός. Θα τον βλέπει από κοντά το στέλνο.
0: Λοιπόν, σε πόσες ώρες είναι η κηδεία? 2,5-3,5. Σε 8 ώρες. Καμπάνα. Χτύπα

0: μη σταματάς.
1: Έτσι.
0: Χτύπα μικρά για μένα. Για να πεθάνω έχω εγώ σειρά. Και ας μην ξαναχτυπήσουν θλιμμένα οι καμπάνες. Να μην ξαναδακρύσουν για τα παιδιά εμάνες. Καμπάνα μου μη σταματάς. Χτύπα για μένα.

0: σίγουρα.
1: Γιατί...
0: Πρέπει να μας γυρίσει αύριο το Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Διάδοχος θα το πάει η τάπα. Ξέρετε τι ακριβώς διάδοχος.
2: Γιατί και δρόμο.
1: Και έχω και το μικρό μας.
2: Έχει και το μικρό.

0: πες πως δεν ήταν τυχερό Νίκο Κυβερνίτη για να χαρίσει ο γιος σου. Άρε Αντώνη. Άρε Αντώνη. Γαμώ τον μπελά μου, γαμώ.
1: Πολύ είναι μεγάλο πράγμα για πολλά.
0: Τι μας έκανες.
1: Ναι.
0: Κάνουμε απόψε αυτό που θέλεις, κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη.
2: Κύριε Αντώνη.
0: Κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε.

αφού για πάντα μέσω όνειρό του θέλησε για πάντοτε να ζει. Κύριε Αντώνη, σ' αγαπάμε πολύ. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα δισκάκι. Που άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη.

0: αφιερωμένο, Αντώνη, ξέρω μας ακούς, μας αγκαλιάζεις, μας βλέπεις εκεί με την παρέα σου.
1: Δεν έχω άλλα
0: όλα τα φέρνει η ζωή, καπάκι. Αντώνη, ξέρω τι κάνεις.

0: έχω εσένα, δεν έχω τίποτα. Μέσα στην ψευτιά, μέσα στην ψευτιά του γαμημένου του κόσμου, ρε γάμο το.
1: Έτσι.
0: Θα το ακούσω την αρχή, ρε. Την αρχή. Μέσα από τις 45 στροφές.

0: δικό κυβερνήτη. Ο μεγάλος καμιλιέρης ποιος είναι?
1: Όλοι που γερνά.
0: Ο Θεός.
1: Και μακριά στην οασί του μπαίναμε.
0: Θα αποκοιμηθείς γλυκά.
1: Θα ξαποστάσουμε και δυο πάντοτε.

0: Καμιλιέρης είναι ο Θεός.
1: Βάλ του πάνω και ένα ποτήρι. Ένα ποτήρι βάλ του εκεί σε φωτογραφία του. Να την έχει. Όπως το πίνε, ναι. Εγώ προτείνω Παναγιώτη στην καρέκλα που καθότανε να είναι πάντα η φωτογραφία, μια μικρή έτσι φωτογραφία στην καρέκλα του και να μην ξανακάσει κανείς.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ αυτό προτείνω. Να υπάρχει μια καρέκλα εκεί πέρα, προτείνω. Ναι. Να είναι η φωτογραφία του, η μικρή, εντάξει, μπορεί να κάνει ο Παναγιώτης μεγάλη φωτογραφία, ό,τι θέλει να κάνει, αλλά να έχει μια μικρή φωτογραφία όπως την έχουμε τώρα εκεί πέρα. Να βάλει μια καρέκλα Παναγιώτης για να μην κάτσει ποτέ κανείς εκεί πέρα. Εγώ αυτό προτείνω.
2: Ναι. Αυτό είναι το πιο σωστό.
1: Δεν ξέρω και ο Γιώργος ο Ζωντανός, ο ραδιοπηλία να ακούει. Ας μας πάρει τηλέφωνο να μας πει και αυτό τι προτείνει από πάνω.
3: Δεν κοιμάται.
1: Σιγά μην κοιμηθεί. Τσιγάρο τον έβαλες. Κάπνισε ρε Αντώνη τώρα.
2: Κοίτα να κάνω.
1: Δύσκολες ώρες πλησιάζουν, πλησιάζει η ώρα. Εγώ και πάλι είμαι συντετριμμένος, δηλαδή άνοιξε η πόρτα, βασικά πριν άνοιξε η πόρτα που ήταν το κυδιόχαρτο, αλλά άνοιξε η πόρτα και δεν βρέθηκε να μου πει κανένας, γεια σου ρε Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Αδερφέ,
1: είναι σε σοκ, ας πούμε, ναι.
2: Αυτό που έχω να πω εγώ, μπορεί να πλησιάζει η ώρα, μπορεί αύριο να είναι πιο δύσκολη μέρα, όμως πάντα θα είναι ζωντανός μας στις καρδιές μας.
1: Εντάξει, έτσι είναι. Και για μένα να παραπάνω, γιατί έχασε τον πατέρα μου όταν ήμουν 13 χρονών και στα μάτια του Αντώνη έβλεπα τον πατέρα μου.
2: Το ξέρω.
1: Την αγάπη του πατέρα μου.
2: Το καταλάβω. Πραγματικά.
1: Την αγάπη που στερήθηκε από τον πατέρα μου, την έλαβα στα μάτια του Αντώνη.
2: Το ξέρω.

0: μόνο σε πατέρα Παναγιώτη.
1: Δεν έχασες μόνο εσύ πατέρα Παναγιώτη. Και εμείς χάσαμε πατέρα, να ξέρεις.
2: Το ξέρω.
1: Και δεν αναφέρομαι στο δικό μου, στο δικό σου αναφέρομαι.

0: Νίκο,
1: πάτε.
0: Οι πάντα τις καμπάνες. Απόψε λυπητερά. Απόψε λυπητερά.
1: Με πόνο.
0: Με πόνο.

Άρα, Αντώνη. Άρα, Αντώνη. Πάντα το λέγαμε. Βέβαια, το έλεγες για τον πατέρα μου. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το πω και για σένα, ναι. Οι καλοί πεθαίνουν νέοι.

Έτσι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι για μένα, δεν ξέρω τώρα για τους άλλους εδώ πέρα στο στούντιο, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή να μιλάω στα μικρόφωνα και να ακούω, αλλά ξέρω ότι ο Αντώνης αυτό θέλει, η ψυχούλα του να ησυχάσει. Ότι μου λέει και ο γιος της, ο θείος μου, μου λέει αν θα πεθάνω όλο το βράδυ να παίζει ο σταθμός, να μην κλείσει, λέει, όλη τη νύχτα. Ξέρω ότι αυτό ήθελε η ψυχούλα του, μας το είπε, μας το είχε ζητήσει. Αλλά ρε Αντώνη, είναι δύσκολο αυτό που μας ζητάς, ρε γαμώτο. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που μας ζητάς, γαμώτο, μπελά μου. Οι καλοί πεθαίνουν, οι κυβερνήτη.

0: Βγήκε ένα χάρισμα ο Αντώνης. Μόλις ακούγε αυτό. Αυτό εδώ μόλις ακούγε. Σε κάθε τραγούδι μέχρι εδώ.
1: Την Πενιά που ακούγε μόνο.
0: Την Πενιά. Μόνο που ακούγε. Ήξερε ποιο τραγούδι είναι. Είχε τόσο χάρισμα. Τα έχει ακούσει τόσο εκατομμύρια φορές. Τα τραγούδια εκατομμύρια φορές.
1: Έτσι.
0: Το κάθε ένα. Που ήξερε από την πρώτη Πενιά ποιο τραγούδι είναι. Τεράστιο χάρισμα. Φίλες και φίλοι,
2: τα αγαπούσε και τα
0: ζούσε. Ναι, ήταν η ζωή του. Αυτό ναι, ήταν μόνο η ζωή του. Τεράστιο. Λοιπόν, καμπάνα χτύπα σήμερα.

σου, Αντώνη Λαμπρίλη. Για το λαμπρό ήλιο τώρα τι θα έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα. Γεια σου Αντώνη Λαμπρέ ήλιε. Πώς έλεγε, γεια σου Γιωργάρα. Φτιάξε μας, στείλε μας, τρελανέ μας. Να σε τρελάνω ρε, και από εκεί ψηλά που είσαι ρε. Και από εδώ θα σε τρελάνω ρε. Και ας μην είσαι εδώ. Εγώ θα σε τρελαίνω, Αντώνη. Και ας μην είσαι εδώ τώρα.

Αντώνη Λαμπρέλια, κάνε με αυτό που θέλεις. Αυτό που ήθελες. Δυστυχώς με τις δουλειές και τα δρεξίματα δεν πρόφτασα να τα ξανανταμώσουμε από τότε. Αλλά θα έχουμε καλή αντάμωση σύντομα, Αντώνη.

0: ήσουν ένας άνθρωπος χωρίς κακία, μίσος. Συγχωρούσες και τους ληστές στο σταυρό επάνω, όπως έκανε ο Χριστός.
1: Όταν πεθάνω,
0: όποιος οτιδήποτε κακό και να σου έκανε, όλους τους συγχωρούσες. Είχες τόσο καλή καρδιά, τόσο γεμάτη ψυχή, τόσο ζεστή και γεμάτη ψυχή πραγματικά. Είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος, μοναδικός, στην καλοσύνη, στην αγάπη.

0: Έτσι, αδερφέ μου, πάνω εγώ, κύριε.
1: Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια επόμενο τραγούδι. Σαν, είναι εδώ κοντά μας, μας δίνει δύναμη, είναι στις καρδιές μας.
0: Έτσι.
1: Ποτέ δεν θα πήγε από κοντά μας. Πάντα θα είναι μαζί μας.
0: Πάντοτε.
1: Να πω...
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.

శుభార్థం జప.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία, 1386 χιλιόκυκλους.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μου το Ράδιο Ατίθασος. Καλησπέρα Μαρία Μόσχου.
2: Είναι ακριβή.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο από την Κύπρο μας.

Την αγάπη μου την καλησπέρα μου να στείλω και στο Στέφανο το Σαμπρούδι εδώ στα Λαγινά, Θεσσαλονίκης. Για τον Νίκο τον Ουράνιο εδώ στα Λαγινά. Για τον Σάκη τον Τζούνιορ και τον Παναγιώτη τον Κουρσάρο να χαρίσουμε. Στα Λαγινά Θεσσαλονίκης.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας ο Μανώλη εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το επόμενο είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον Χρύσανθο εδώ στη Θεσσαλονίκη που ακούει την εκπομπή. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το Σέλιδο Καζατζίδη και τη Βίκη Δημοσχολιού για τη συνέχεια. Μια παλιά ιστορία. Καλησπέρα να στείλουμε και στο φίλο μας εκεί το πυρηνικό σουβλάκι. Γεια σου Χρύσανθε, χαρισμένο για σένα. Αύριο χτύπα τηλέφωνο.
1: Μη σκαλίζεις τη στάχτη, να ξαναβρεις φωτιά. Η δική μας αγάπη τώρα έσβησε πια.
0: Φίλε μου Κωνσταντίνα Νεστίδη, το επόμενο για σένα.
1: Κι αν υπάρχουν σπίτι,
0: έχω εδώ ένα ζόρικο του Τίκη.
1: Με ένα φύσμα γέρα και αυτές τα καθούν.
0: Είναι ηχογράφηση Αυστραλίας.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Πες μου, μ' αγαπάς». Υπέροχο τραγούδι. Από τον Τζον Τίκες. Στροφές.

Γεια, γεια. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μου τον Κώστα τον Ανεστίδη, Σιλακιά, στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε κάτι από την φωνή του Τζον του Τίκη. Καλησπέρα και στον Γιώργο Τομή, 88, ο Σαμενίδη στην Αθήνα. Καλησπέρα να στείλουμε στον Νίκο το Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη στην Αμερική. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Άγγελο στην Καστοριά. Καλησπέρα στο Τζιμ του Παναγιωτίδη. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Μόνο εσύ με αγάπησες. Αγάπη μου γλυκιά. Καλησπέρα και στο φίλο τη φίλη από το Κόσοβο που κάνει ακρόαση. Και το φίλο μου τον Χρήστο στην Νότια Αφρική. Για το φίλο μου τον Νίκο και την κυρία Ελένη στο Δωρόδο στο Καναδά.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαριζόμενο και το φίλο μας ο Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Γεωργίου από την Κύπρο. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Παίξε μου δυο ταξιμάκια. Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Παίξε μου δυο ταξιμάκια, να γλυκάνω τα φαρμακιά.
0: Και τη Μαρία τη Δεμερτζή στα Μέγαρα στην Αθήνα.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον David τον Ντρέου από το Λεβίδι Αρκαδίας. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν και το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Γεωργίου στην Κύπρο που ζήτησε να ακούσει το τραγούδι αυτό του Αντώνη του Ρεπάνη. Το επόμενο έχει επιλέξει η συντονίστριά μας η κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο να ακούσουμε για τη συνέχεια το Αριδόνι της Ελλάδος στο Σέλιο του Καζατζίδη. Νύχτα με δίχως όνειρα, καρδιά χωρίς αγάπη. Μοιάζω σαν έρημο πουλί. Για πάμε.

Για το φίλο μας ο Χιούσερ εκεί από το χωριό Αρχάνες Ηρακλείου εκεί στην Κρήτη. Σε ακούμε όλοι, λέει, τέρματα ηχεία.

0: Για τη χαρά στην Αθήνα και τη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο.
1: Απ' τη αγάπη στη φωτιά έμεινε μόνο.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μάκη από το Κιλκής.
1: Αγάπη.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο και εκεί στη Μυτιλίνη.
1: Υπάρχει πια μονάχα η στάση.
0: Γεια σου Γιώργο Ηλιόπουλε.
1: Φωτιά.
0: Τα μήκη και τα πλάτη της γης. Στέλνω την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλό βράδυ Παρασκευής. Μα πάνω απ' όλα εύχομαι αγάπη και υγεία. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ευτυχούλα. Καλή ακρόαση, Ευτυχούλα. Καλησπέρα Τζιμ Παναγιωτίδη. Καταγωγή λέει Κιλκής, Ελευθεροχώρη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για τη συντονίστριά μας, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος, ο Άνστε 777, εκεί στην Κύπρο. Ακούμε και πάλι τη φωνή του Σέλιου. Δύο πόρτες έχει ζωή. Καλησπέρα στον Αντρέα τον Γεωργίου εκεί στην Κύπρο.

στον Παύλο τον Σταύρο, καλησπέρα στον Δημήτρη τον Λοϊζάκη. Έτσι φίλε μου. Για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Για τον Χρήσανθο στην πόλη μας. Για τον φίλο μου τον Λιονταράκη, την Ευτυχούλα. Την Αθηνά τη Σαπουνά, καλησπέρα Αθηνά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Άνστε 777 στην Κύπρο. Το επόμενο έχει ζητήσει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Σάκης ο Κουρουτζελίδης. Ένα μαυρομάτικο μαχαίρι και πάλι από τη φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη για τη συνέχεια.

0: συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Πάκης. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σόλιου Κατατζίδη και της Λίζας της Διαμάντη. Έψαξα άδικα να βρω ανθρώπους να με νιώσουν. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.
1: Έψαξα άδικα να βρω.
0: Για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνεση και της Γερμανίας. Για τον Κοσμά. Για τον φίλο μας τον Πάκη. Εξαιρετικά, γεια σου ρε Πάκη.
1: Πάνω στις πτώσες μου πήγες.
0: Τζιμ, ποιο τραγούδι μου ζήτησες φίλε μου?

0: Έγινε Παύλο, θα ακούσουμε και το τραγουδό.
1: Θα τους αφήσω στο Θεό για να τους κρίνει.
0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και το φίλο μας τον Λάμπρο, το υπάρχον του Σέλη του Κατατζίδη. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αλέκο από την Κύπρο.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Λάμπρο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Μάκης να ακούσουμε. Και πάλι η φωνή του Σέρι του Καζατζίδη. Νόμιζα πως ήταν φίλοι. Έχουμε για τη συνέχεια. Καλησπέρα στον Νίκο από την Κέρκυρα. Καλησπέρα στον Θοδωρή, τον Μάγκα. Καλησπέρα στους φίλοι μας στην Ειρήνη από τη Νέα Σάντα στο Κυλικής.
1: Απ' τους φίλους που αγαπούσα.
0: Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας σε όλους και όλες εσάς.
1: Αμούνα.
0: Γεια σου αδερφέ μου, πάνε εγώ και ρε.

Τελεμουπάκη, όλοι από ένα τραγούδι συμβολικά. Νόμιζα. Για να μπορέσω να προλάβω, να βάλω όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Δώσανε. Όλοι από ένα τραγούδι συμβολικά, εδώ στην εκπομπή.

0: Θεός να σε φυλάει.
1: Από φίλους,
0: από φίλους σαν και αυτούς. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Μάκη. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Τζιμ. Να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη και την επιτυχία. Παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι. Καλησπέρα σε φίλο μας τη Βάσο.

Καλησπέρα μου την αγάπη μου, στο πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο, στον Πεντάλοφο, στο Κιλικής που ακούει την εκπομπή. Γεια σου Γιώργα ρε. Για τον Κώστα τον ξένο. Χόρεψε το και τώρα φίλε μου. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Βάσο στο Αγρίνιο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Παύλος να ακούσουμε. Και πάλι τη φωνή του Σέλτου Καζατζίδη. Την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Τραγουδό». Άκου και μη μιλάς. Η κιθάρα στενάζει απόψε. Και τη φίλη μας την Μανώλια, τη Βεργή. Μανώλια, ξέρεις ότι υπάρχει τραγούδι του Σέλτου για σένα που λέει το όνομά σου. Για τις συντονίες γριές μου να χαρίσω την κυρία Έφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Παύλο. Το επόμενο έχει ζητήσει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Λιοταράκης. Η φωνή της Ολιοκαζαζίδη και του Χρύσανθου. Ένα ποντιακό τραγούδι, χαρισμένο αφιερωμένο και για όλους τους πόντιους, τους απανταχού που ακούν το πρόγραμμα. Έρθαν οι έμποροι.

Μανώλη Αδιβέργη και το φίλο μου τον Λιονταράκη, εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Για τον Τζον Σκάνια, τον Παναγιώτη, τον Βαγγέλη, την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Το Χρύσανθο στην πόλη μας. Την Άντζη. Τη Χαρά στην Αθήνα, την Ειδηχούλα. Τον Νίκο τον Καλόψυχο στην Καλκιδική.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μας ο Λιονταράκη. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Κώστας ο Ξένος να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σιωλίου και του Κατζατζίδη. Ασόψονται οι αίτη. Που είμαι φυλακή. Για τον Νίκο τον Γαλλόψυχο σε Χαλκιδική εξαιρετικά.

Σάκη τον Τόπτσε. Τόπτσε. Καλησπέρα στο Γιάννη το Βατζή από Καλαμάτα.

Καλησπέρα και σου λέμε στον Άρμπεν. Σαν ο Λιώσια στην Αθήνα. Καλησπέρα στον Χρήστο. Από τον Τίρεν στη Γερμανία. Γεια σου φίλε μου Γιώργο Καραγιώργη. Καλή ακρόαση, να είσαι καλά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κώστα, το Ξένο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε φίλη μας η Μανώλια Ιβεργή. Και πάλι τη φωνή της Ολίτου Κατζατζίδη, τα μουτζουρωμένα χέρια. Το χαρίζω, αφιερώνει για τα αδέρφια της, εξαιρετικά το τραγούδι αυτό. Για τον Γιώργο τον Καραγιώργη να χαρίσουμε. Καλησπέρα και στον Ανδρέα στο Καϊμακλή που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα και σε φίλοι μας στη Λάρισα. Για το Σάκη τον Τόπτσε εδώ στο χωριό μας. Καλησπέρα σε Βασιλική τη Χαβιάρα. Γεια σου Βασιλική. Για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία.

0: Φίλες και φίλοι, ζητήστε μου και άλλους τραγουδιστές σε κάθε εκπομπή που κάνουμε. Να μην γίνεται μονότονη εκπομπή, έτσι. Όχι, δεν αγαπάμε Στέλιο. Στέλιο μπορώ να ακούω νύχτα μέρα για μήνες, έτσι. Αλλά για να γίνεται πιο ευχάριστη εκπομπή,
1: μη διστάζεις που με...
0: Η βάση είναι ο Στέλιος πάντοτε.
1: Με τη...
0: Αλλά ζητήσω μου και άλλους τραγουδιστές, έτσι.

0: Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαριζόμενο, αφιερωμένο για τη Μανώλια τη Βεργή. Χάρη αφιερώνω και τον αδερφό τη το τραγούδι που ακούστηκε. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Κουσουλίδης. Και πάλι τη φωνή του Σέλη του Γαζατζίδη. Δύο πατρίδες. Έφυγε από Λάρισα, συμφωνώ. Ένας Θεός ξέρει πως αγαπώ εγώ το Σέλιο. Αλλά κάπου γίνεται και μονότονη εκπομπή. Φίλες και φίλοι, όλοι από ένα τραγούδι όμως, έτσι.
1: Όσο υπάρχουν...
0: Καλησπέρα σε όλους μας στον Πάνο.

Όλοι από ένα τραγούδι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συμβολικά. Άλλη φορά έτσι να έχουμε και λίγο ποικιλία. Mix grill, έτσι. Σε μια κατέλα να έχεις μόνο φιλέτο μοσχαρίσιο. Έτσι θες και λίγο λουκάνικο δίπλα, ρε παιδί μου. Αν έχεις έτσι μια μοσχαρίσια μπριζόλα, θες και λίγο έτσι ένα μπιφτέκι, λίγο ένα λουκάνικο, κάτι. Καλησπέρα στον Χρήστο τον Αμβροσιάδη. Ακουστή φίλε μου, έτσι.

συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Χρήστος, ο Αντωνίου, Μανώλης Αγγελόπουλος, Ανούλα Βασιλείου για τη συνέχεια. Απόψε πήρα ένα δρόμο ξεχασμένο. Καλησπέρα Αθηνά Σαβουνά. Άρμπεν, ποιο τραγούδι? Δεν το είδα, δεν είδα. Τώρα το βλέπω. Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου, θέλεις Άρμπεν?

Όχι, να μην υπάρχει μονοτονία. Καλησπέρα Ντέμι Ντέμι στο Βόλο. Υπάρχουν και άλλοι φίλοι που θέλουν να ακούσουν και άλλα τραγούδια. Πρέπει να σεβόμαστε όλες τις επιθυμίες. Γιατί μπορεί κάποιος να τρομάζει, να λέει ότι εδώ βάζουν μόνο στέλιο. Και δεν ζητάνε τίποτα άλλο, μόνο στέλιο ζητάνε.

0: Καλησπέρα και σχολιά στην Αθήνα. Για τις Ιδονίστριές μου να χαρίσω την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, στην κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο.
1: Τις μαύρες ώρες θα πνίξω σε ποτάμι. Κι δυο μας...
0: Α, τώρα πάμε Μανώλη Αγγελόπουλου τώρα, συνεχόμενα. Ωραία. Γεια σου φίλε μου, Ανδρέα στην Πάτρα.

άκουσε το φίλο μας ο Χρήστο τον Αντωνίου, Μανώλη Αγγελόπουλο. Συνεχίζουμε για τον Γιώργο τον Καραγιώργη και πάλι η φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Σαμπουνά δεν πάνε πόνι. Αφήσαμε τώρα το Στέλιο, πάμε τώρα μονότονα στο Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Λοιπόν. Ρε παιδιά, υπάρχουν τραγουδιστές Διονυσίου, Λαμπράκη, Λίδια, Μενιδιάτης. Αντωνίου, Αναγνωστάκης, Ιωαννίδης, Ταλιούρης, Ρεπάνης,

Καλησπέρα στην Κατερίνα, αφιερωμένο λέει για τον Δημήτρη τον Δαλιγκέρι της καρδιάς της. Θα τις ακούσουμε τις αραβοδημονιές. Να η Κατερίνα ζήτησε Ελευθερία Χρυσοπούλου, πολύ πανέμορφο τραγούδι.

από ένα τραγούδι, φίλε μου Κώστα Ξένε. Την επόμενη φορά, να ξέρεις. Λοιπόν, είχαμε ακούσει για το φίλο μου τον Γιώργο τον Καραγιώργη, στα βουνά δεν πανηφώνει καμία στις Λαγκαδιές. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και το φίλο μας τον Ανδρέα στην Πάτρα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Μανώλη τον Αγγελόπουλο και πάλι Σειρματοπλέγματα Βαριά. Καλησπέρα στην Κατερίνα, εκεί σήμερα είναι Βασιά, για τον Τάκη.

0: Η φίλη μας η Κατερίνα Χάριτζ αφιερώνει το τραγούδι αυτό για τον Δημήτρη, τον ταλιγκέρι της καρδιάς της. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Κώστας από το Έρνε της Γερμανίας και την γυναίκα του τη Σοφία, εκεί που ακούνε μαζί την εκπομπή. Έχουν ζητήσει και τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Πάνου του Ιωαννίδη. Βάλε παιδί μου, βάλε. Για τη χαρά στην Αθήνα. Για το φίλο μου τον Παναγιώτη του Γεωργίου. Καλή συνέχεια Παναγιώτη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε μου Κώστα, θα περάσω εγώ από τη Δράμα, θα πάω να δω το φίλο μου τον Βαγγί, τον Βασίλη τον Αχτύπητο.
1: Βάλε ένα πιο ακόμα.
0: Πάρε με ένα τηλέφωνο, δεν κατέβεις Ελλάδα Κώστα, να πιούμε κανένα καφέ.
1: Η προδομένη αγάπη μου στέγνωσε το στέγνω.
0: Βάλε παιδί μου, βάλε λοιπόν, άντε στην υγεία μας. Καλησπέρα σου λίμα στον Παντελή τον Αϊδάλο.

παιδί μου, βάλε λοιπόν. Ακούσαμε για τον φίλο μου τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Ιωάννης ο Σιαΐλος. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Σελίδου Καζατζίδη. Γυρίζω από τη νύχτα. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Βάσο την Καψάλη και τον κύριο Νίκο από το Αγρίνιο. Χτύπα τηλέφωνο, Κώστα. Χτύπα τηλέφωνο. Να το συνδυάσω, να δω και εσένα και τον Βασίλη, εκεί στη Δράμα.

Έτσι λοιπόν, γυρίζω από την νύχτα. Είχαμε ακούσει για το φίλο μας τον Ιωάννη τον Σιαήλο που ζήτησε το τραγούδι που ακούστηκε. Συνεχίζουμε με Μέρι Λίντα για τη συνέχεια. Έψαχνα το 45, δεν το βρήκα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε. Έχει κλίκα η σκλαβιά σου και δεν φεύγω από κοντά σου. Έλεγα πριν σε γνωρίσω πως δεν θα ξαναγαπήσω.

φίλο μου Δημήτρη το Λοϊζάκη. Καλησπέρα Μακεδονία. Καλησπέρα Ελλάδα. Έχει γλύκα η σκλαβιά σου και δεν φεύγω από κοντά σου. Είχα να ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη Μέρη τη Λίντα. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ την εκπομπή μας. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια της δισκογραφικής εταιρείας Parlophone, τη φωνή του Πέτρου του Αναγνωστάκη, σε μια στιγμή. Όσο κρατάει η αστραπή. Ρίμαξες μια όμορφη ζωή σε μια στιγμή. Εδώ μέσα από τις 45 στροφές στο pick-up του Ράδιο Μακεδονία. Στέλνουμε την καλησπέρα μας, την αγάπη μας.

Για το φίλο μου το χρόνο στο μετάλλαφο ο Κυλικής, την Εύη στη Λάρισα. Καλησπέρα στο φίλο μας τη Μέρη από τη Νέα Ιωνία Αθηκής. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Γιώργο τον Τζιπούρα.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα κανονικά, φίλες και φίλοι. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε φίλη μας η Μανώλια Υπεργή. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί.

και διφθάμενοι λοιπόν, ακούσαμε και τη φίλη μας την Μανώλια την Βερκή. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, για το φίλο μου τον Κώστα εκεί στο Παγκαίο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σερίδου Καζατζίδη, τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice για τη συνέχεια. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Ναι, υπάρχουν, αλλά είναι λίγα. Για πάμε. Εδώ μέσα από τις 45 στροφές στο πικάπ του σταθμού μας. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Χασαπάκο στον Πειραιά στην Αθήνα. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον εγώ καιρο το ράδιο Απόλλωνα αφιερώσω να χαρίσω εξαιρετικά. Για τον Γιώργο το Μη 88 στην Αθήνα, στο Μενίδη. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Βαλάντη, έγινε Άρμπεν.

0: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σου.
1: Και σου.
0: Και φυσικά όλους και όλες εσάς πάντοτε.
1: Εμαράζει.
0: Με τα υπέροχα λόγια σας. Την εκτίμησή μου. Καλησπέρα, φίλε μου Λάμπρο. Εκεί στο Κερατσίνη στην Αθήνα.

0: Καστοριά.
1: Γεια σου φίλε μου Γιώργο Τοντονίδη στην πανέμορφη Καστοριά. Πιστεύουμε να είμαστε καλοί στη ροφιά, να περνάτε όμορφα εδώ και να ακουγόμαστε καλά.

0: καλησπέρα και όσο είναι από Κύπρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Άρμπεν, και πάλι τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη και τη Σιλίτσα της Διαμάντη για τη συνέχεια. Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Και φυσικά και άλλους τους λάτρες του Σέλιου, όπως ο φίλος μου ο Νίκος ο Καλόψυχος. Γεια σου user εκεί στην Κύπρο, καλησπέρα Στέφανε. Στέφανε, κάνουμε απρόοπτα εκπομπές, έτσι από γεματάκι.
1: Στο τραπέζι
0: ξεκινάμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μπάμπο από την Κύπρο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, τον Κατήριτζη.

Κώστας, Χαρίζα αφιερώνει όλα τα τραγούδια και τον κουμπάρο του τον Γιώργο που μόλις ήρθε και πίνουν μπύρες. Στην υγειά σας εκεί, παιδιά. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Μαρία. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για, για το φίλο μου τον Άρμπεν. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας εδώ από την φθινοπορεινή σήμερα Μακεδονία. Εδώ με βροχή απόψε, φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Πάνου του Γαβαλά και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο Λαϊκό Τσατσά. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη και τη συνέχεια. Θα σε κλεντήσω με κέφια ρωμαϊκά. Αν θες να ζήσεις καινούργιες εμπειρίες, να μας ακολουθήσεις εδώ, στα κέντρα λαϊκά, εδώ στο ράδιο Μακεδονία.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κρίς εκεί στην Κέρκυρα, στο νησί των Φεάκων, την αγάπη μας. Για το φίλο των Άσιων Αλσίκο μου, την να χαρίσω. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ, από τη Βόρειο Ελλάδα.

0: είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Πάνο τον Καβαλά. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Περνάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από την δισκογραφική εταιρεία Columbia. Ένα τραγούδι της μέρης της Ελίντα που μας άφησε πριν 2 μέρες. Αλλά μας άφησε όμως μια τεράστια πρίκα με τον Μανώλη τον Χιώτη, μια τεράστια παρακαταθήκη. Εδώ να έχουμε να ακούμε τα άσματα που ερμένευσε και τα έγραψε ο σπουδαίος Μανώλης Χιώτης. Έχω και τη συνέχεια ένα δισκάκι της Columbia. Δεν είναι γνωστό της μέρης της Λίντα, αλλά είναι πανέμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπάω και σας το χαρίζω. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου της μέρης της Λίντα, ή αλλιώς Μαρία Δημητροπούλου, όπως ήταν το κανονικό της όνομα και επίθετο. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια λοιπόν δισκογραφική εταιρεία Columbia, Μέρη Λίντα, Μανώλη Χιώτη και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Λάθος στον δρόμο πήραμε». Μέσα από τις 45 στροφές. Υπέροχο τραγούδι. Για τον Γιώργο τον Καραγιώργη να χαρίσω. Για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Αφού δεν βρήκα ανταπόκριση καμιά με στη δική σου, τη δική σου την καρδιά. Απόψε ας είναι η τελευταία η βραδιά. Υπέροχο δισκάκι, υπέροχο βουνίλιο, χαρισμένο, αφιερωμένο για όλους και όλες εσάς.
1: Εγώ είχα τι,
0: πάμε, υπέροχο.
1: Εγώ είχα τι απαιτήσει. Να με ψυχο, να με ψυχολογήσει.
0: Ακούστε λεξιλόγιο.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, την Μέρη τη Λίντα και τον Μανώλη το Χιώτη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στην μουσική μας εκπομπή. Περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Βάγγελο Περπινιάδη, Ρία Νόρμα. Ποια οργή με έχει ρημάξει. Καλησπέρα στο φίλο μας το Μάκη το 09 και φίλοι μας στη Μέρη. Την αγάπη μας όλους ακροατές εδώ από το Ράδιο Μακεδονία, τον κάμπο του Λακαδά, την εξωτερική Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σε φίλοι μας, η Ντέμι Ντέμι στο βροχερό Βόλο. Καλησπέρα στο Μάκη το Καραγιαννίδη, καλησπέρα στο Μάκη το 09.

επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Χασαπάκος εκεί στον Πειραιά. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη, τα ειδών της Ελλάδος, την Μαρινέλα και τον Νίκο τον Κούρκουλο. Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός. Πολύ μεγάλο τραγούδι για τον πολύ καλό μου φίλο τον Χασαπάκο στον Πειραιά και στην Αθήνα. Εξαιρετικά.

φίλη μου Χασαπάκο μετακόμισες, κερατσίνη πήγες. Γεια σου Μέρη. Για τις ειδονίες τριές μου να χαρίσω την κυρία Εφή στο Νέο Ηρακλειωτικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Για τη χαρά στην Αθήνα τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, την Νικολέδα Καρά. Την Άτζη, την Εφησιλάρισα, την Αθηνά τη Σαβουνά.

0: ποιος να είναι αυτός που έφτιαξε το μαύρο ριζικό μας, πολύ μεγάλο τραγούδι από τα ειδόνια της Ελλάδος, τον Στέλιο Καζατζίδη, την Μαρινέλα και τον Νίκο τον Κούρκουλο στην ταινία, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ακόμη ένα τραγούδι εδώ από τη Μέρη τη Λίντα. Είναι και αυτό ένα από τα αγαπημένα μου για τη συνέχεια. Καλησπέρα και ούζερα από Κύπρο. Δισκογραφική εταιρεία Columbia, Μέρη Λίντα. Προσέξτε τους στίχους. Πολύ μεγάλο τραγούδι για μια καινούρια αγκαλιά. Χάλασε στη ζωή μας. Πάμε να τα απολαύσουμε. Εδώ από το pick-up του σταθμού μας, τις 45 στροφές. Για μια καινούρια αγκαλιά.
1: Για μια καινούρια.
0: Έγινε μάγκη, θα τα ακούσουμε.

τελευταία παρακαταθήκη. Μας αφήσανε η Μεριλίντα και ο Μανώλης ο Χιώτης. Έδεσε υπερβολικά πολύ το δίδυμο αυτό.

ακούσαμε από τη Μέρη τη Λίντα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη από την Κύπρο. Θα ακουστεί, Μιχάλη, το τραγούδι σου. Καλησπέρα στο φίλο μας η Σίλβια από την πανέμορφη Νάξο. Πραγματικά πανέμορφη Νάξο, παιδιά. Αξίζει να την επισκεφτείτε, να πάτε στην Νάξο. Εκεί για τη φίλη μας η Σίλβια, την καλησπέρα μας. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας, ο Μάκης ο Καραγιαννίδης. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Φούλησης Δημητρίου. Χωρίσανε για μας παντοτινά οι δρόμοι. Μη γονατίζεις και μη κλαις, μη μου ζητάς συγγνώμη. Χωρίσανε παντοτινά για μας οι δρόμοι. Καλησπέρα και στη φίλη μας η Ζαχαρένια στο Βόλο.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Μάκη, τον Καραγιαννίδη. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Κύπρο, να ακούσουμε τη φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου και τον πρόσφυγα. Αφιερωμένο, χαρισμένο φίλε μου Μιχάλη από Κύπρο. Στέφανε Β, ακούστηκε το τραγούδι αυτό, θες κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστος. Σιλβία, το επόμενο.

0: Δίνω στο παιδί μπαξίσι 5 λίρα.
1: Δίνω στο παιδί μπαξίσι 5 λίρα χρυσά.
0: Για τη ζαχαρένια στο Βόλο εξαιρετικά.

τραγούδι που ακούστηκε από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Μάκη. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Σίλβια. Χαρίζει, αφιερώνει και το δικό της Φορτηγατζή. Το επόμενο τραγούδι από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Μέρα νύχτα στο τιμόνι. Για πάμε να τα ακούσουμε. Για τη Σίλβια που ζήτησε το τραγούδι αυτό και για το δικό της Φορτηγατζή, εξαιρετικά.

Καλησπέρα και σε φίλοι μας, Χρύσα την Παντουβάκη. Για την Κατερίνα στη Σπάρτη, για τη Χαρά στην Αθήνα. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και απόψε. Εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

Ζαχαράνια εκεί στο πόλη του Βόλου. Καλησπέρα στο στούντιο Ανώνυμος. Καλή ακρόαση, φίλε. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τη φίλη μας τη Σίλβια. Χάρης αφιερώνε με τη σειρά της για το δικό της φορτηγατζή με αγάπη. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την μουσική μας εκπομπή. Κυρίες συντεσποινίδες και κύριοι, εδώ κανονικά το πρόγραμμά μας. Την εκπομπή επιμέλη παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος, ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, εδώ από τα Λαγκινά Θεσσαλονίκης. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την φωνή της Χαρούλας της Λαμπράκη. Τι έκανες, δεν σκέφτηκες. Γι' αυτό λοιπόν φύγε τώρα από μένα. Χρήσα παλιό λαϊκό να μου ζητήσεις. Όχι αντίπα. Παλιό λαϊκό αν είναι εύκολο, Χρήσα. Σου το είπα σαν χωρίζαμε.

την Αθηνά Θεσσαλονικίδου στη Χαλκιδική που ακούει την εκπομπή. Και τη φίλη μας τη Μέρη, τη Ζαχαρίνια Σοβόλου, τη Χαρά στην Αθήνα. Την Κατερίνα στη Σπάρτη, τη Σταυρούλα στην Κόρινθο, την Έφησα Νεοηρακλειατικής. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και σήμερα.

Τι έκανες, ζεσιάθηκες, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Χαρούλα τη Λαμπράκη. Το επόμενο έχει επιλέξει φίλη μας η Χρύσα να ακούσουμε, Μανώλη Αγγελόπουλο. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ. Καλησπέρα σε φίλη μας η Δέσπο από Κύπρο.

τη φίλη μας τη Χρύσα την Παντουβάκη, εξαιρετικά. Ήμουνα τίποτα και έγινα κάτι. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Έλλαδα. Κάμπος του Λαγκαδά κοντά σας. Η εξωτερική Θεσσαλονίκη.

Για τη φίλη μας την Ευτυχούλα. Ακούσουμε και Σιδέρη τώρα. Καλησπέρα Νίκος Παναθηναϊκός. Καλησπέρα user. Αφιερώνω στην αυγή, λέει. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και την φίλη μας την Χρύσα. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσουμε, το αφιερώσουμε εξαιρετικά για τη φίλη μας την Ευτυχούλα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ από τη Σοφία τη Σιδέρη. Δεν θα είμαστε πια φίλοι. Με πικρά σου λέω, Χίλη, δεν θα είμαστε πια φίλοι.

λεπτό. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε, μάλλον το τραγούδι που ακούγεται, είναι και το φίλο μας ο Γιούζερ, αφιερώνει για την Αυγή. Οικογενειακός λέει, βρέχει φωτιά στη στράτα μου, του στράτου Διονυσίου. Φύγαμε.

συνεχίζουμε ακόμα ένα υπέροχο τραγούδι από Απόστολο Νικολαίδη για τη συνέχεια. Ρώτα πρώτα την καρδιά μου αν σ' αφήνει να φύγεις. Μα η καρδιά μου λέει όχι. Καλησπέρα Αλεξία. Φίλοι και φίλες μου, ζητάτε άλλα τραγούδια. Άλλη μια ώρα μου από εμένα.

Καλησπέρα και στην κουμπάρα μου τη Μελαχρινή στο Λακαδά Θεσσαλονίκη. Γεια σου κουμπάρα. Ο κουμπάρος που είναι, που χάθηκε ο διαμαντής.

είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Απόστολο τον Νικολαίδη, τη Γιώτα Λίδια και τον Βασίλη τον Τζιτσάνη. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι χαρισμένο αφιερωμένο για την κυρία Έφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής, τη συντονίστριά μας. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Την φωνή της Δέσποινας της Αδρεάδου. Όσοι μας ζηλεύουν και μας κουτσομπολεύουν. Για τις συντονίστριές μου να χαρίσω την κυρία Έφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλησπέρα φίλε μου Άντζελο, να σε καλά. Την επιτυχία με τον γενικό τίτλο της Δέσποινας της Ανδρεάδου. Όσοι μας ζηλεύουνε και μας κουτσομπολεύουνε.

Έτσι λοιπόν δεν δίνω σημασία στον κόσμο τα κουτσομπολιά. Συνεχίζουμε με Μανώλη Γεράρδη για τη συνέχεια. Αν μ' αγαπάς και αν με πονάς, μη με παιδεύεις κούκλα μου και μη με τυραννάς. Μανώλης Γεράρδης και πίτσα Ρίο για τη συνέχεια ακούμε.

0: να της πεις από εμάς χαιρετίσματα.
1: Και σαν τη δική μου αγάπη, αχ, δεν θα βρεις όπου κι αν.
0: Υπενθυμίσαμε να της πεις τις φίλες μας εκεί πέρα. Αν μ' αγαπάς λοιπόν.

Αυτή λοιπόν ήταν η φωνή του, συγγνώμη, του Μανώλη του Γεράρδη και της πίτσας της Ρίο. Συνεχίζουμε με Γιώτα Λίδια για τη συνέχεια. Ανάθεμα την όμορφιά σου. Γελάστηκα, δεν ήξερα τι κρύβεις μέσα στην καρδιά σου. Έπρεπε να φύγω. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, τον κάμπο του Λακαδά. Το Ράδιο Μακεδονία, γεια σου Δημήτρη Δάλα, άκουσες Γιώτα Λίδια. Για τον Δημήτρη το Δάλα, εξαιρετικά, εκεί στην Τολεμαΐδα.

Συνεχίζουμε αγαπητές και φίλοι εδώ την εκπομπή μας. Με τα Εδώνη της Ελλάδος στο σέλιδο Κατατζίδη για τη συνέχεια. Έκανα το δάκρυ μου μελάνι και χαρτί τη δόλια μου καρδιά.

φίλο μας τον Μπίλι. Καλησπέρα στο Σάκη το Ζαχαρούδη, εδώ στην πόλη μας. Στη φίλη μας τη Μέρη, την Έφη, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Τη Σταυρούλα στην Κόρινθο, την φίλη μας την Χαρά στην Αθήνα, τον Γιώργο τον Ελιόπουλο, την Αθηνά τη Σαμπουνά, την Άτζη, όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλιου του Καζατζίδη. Την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Αφήστε με να πω κι εγώ».

0: φίλοι μου και φίλες μου, κλείνω σε λίγο λόγω φόρτου εργασίας. Αν μπορείτε μην μου ζητάτε τραγούδια, δεν θα προλάβω να τα μεταδώσω.
1: Με να πω κι εγώ τον πονό το δικό μου.
0: Ευχαριστώ.

0: που ακούστηκε.
1: Καταστροφή.
0: Και τα χαρισμένα φαινομένα και το φίλο μας τον Νίκο που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον Σάκη του Ζαχαρούδη εδώ από την πόλη μας. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια Ρίτα Σακελαρίου. Κανείς δεν είναι τέλειος αυτή την κοινωνία και εσύ κοιτάζεις για να βρεις το τάλιρο γωνία. Καλησπέρα φίλε μου Βασίλη. Σκιαμπάζει η Εύος μου Θεσσαλονίκης. Αν είχαμε όλοι μας μυαλό Σάκη Ζαχαρούδη και σε καλή ποιότητα.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, στη μουσική μας εκπομπή. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν και το Σάκη του Ζαχαρούδη εδώ στην πόλη μας. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Ανδρέας. Το χαρίζει ότι το αφιερώνει για την Χριστούλα. Το επόμενο τραγούδι από τον Στράτο Κύπριο. Θα βγάλω αίμα από την καρδιά μου. Να γράψω αυτά που τράβηξα. Για σένα ναι, γλυκιά μου.
1: Θα βγάλω αίμα από την καρδιά μου. Θα βγάλω.
0: Γεια σου Αθηνά Σανεκίδου, Χαλκιδική.
1: Να γράψω αυτά.
0: Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Επίσκοπο, τον Άσου από την Κολομβία στην Λατινική Αμερική που ακούει την εκπομπή. Τον Επίσκοπο, τον κύριο Τιμόθεο στην Κολομβία στην Λατινική Αμερική που ακούει την εκπομπή μας. Χρόνια πολλά κύριε Επίσκοπε.
1: Δεν έκανα εγώ για να...
0: Καλησπέρα στον Κυριάκο στη Λαγκωνία.
1: Και γη γινόμουν να πατάς μισθές στενοχωρήσω.
0: Για τον κύριο Επίσκοπο Τιμόθεο στην Κολομβία.
1: Από όλα στα συγχωρούσα. Έκανα πάντα υπομονή γιατί σε αγαπούσα.
0: Αγάπη μας, καλησπέρα μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όπου ακούτε εδώ την εκπομπή.
1: Θα βγάλω,
0: σας ευχαριστώ από καρδιάς.

0: καλησπέρα μας να στείλουμε στο φίλο μας τον Χρήστο τον Μπάλμερ και τον Ιωάννη τον Παναγιωτίδη. Το τραγούδι που ακούστηκε το χάρισε το αφιέρωνε εξαιρετικά ο Αντρέας για την Χριστούλα εκεί που ακούνε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μίου 88, να ακούσουμε για τη συνέχεια. Τη φωνή του Ευάγγελου του Περπινιάδη, ο πόνος δεν μοιράζεται. Πάμε να τα ακούσουμε. Για τον Γιώργο το Μίου 88, στο Μενίδη είναι Αττική. Κύριο, κύριο Επίσκοπο Τιμόθεο στην Κολομβία. Καλησπέρα μας.
1: Ούτω καημός που λέτε.
0: Καλησπέρα φίλε μας ο Μάκη. Καλησπέρα φίλε μου Μάκη Άμστερνταμ. Ιωάννη, ο τίτλος εργόταν θα βγάλω αίμα από την καρδιά μου, Σάρδος Κύπριος, Λίζα Ζανέτ.
1: Πολύ πικρά γελιέται.
0: Συγγραφική εταιρεία Music Box, κάπου εδώ είναι. Το Σάρλε Μπεντάρι είναι.

Μάκης ο Μιχαλόπουλος λέει τα λίγκα στο αεροδρόμιο του Σιπχολ. Πού βρίσκεται, φίλε μου, Μάκη Μιχαλόπουλο, εδώ αεροδρόμιο αυτό?

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ντόμι τον Κουκούτσι από τη Βοστόνη εκεί στην Αμερική. Καλή ακρόαση φίλε μου. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Γιώργο τον Μη 88 στο Μενίδη στην Αθήνα. Συνεχίζουμε με Katy Gray φίλες και φίλοι για τη συνέχεια. Όμορφο παλικαρό μου, γύρνα πάλι στο πλευρό μου. Είναι τώρα 10 βράδια δίχως τα δικά σου χάδια. Καλησπέρα σου φίλε μας τον Άκη. Καλή ακρόαση φιλάκι. Την αγάπη μας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη.

0: δίνει ευχαριστώ αφιερωμένο για τον κύριο κύριο επίσκοπο Τιμόθεο εκεί στην Κολομβία που ακούει την εκπομπή. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια. Ζαφύρη Μελά. Γεια σου μάνα.
1: Αγάπησε τον κόσμο.
0: Σαλονίκη.
1: Γεια σου νύφη του.
0: Γεια σου νύφη του Βορρά. Γεια σου Τούμπα και Βαρδάρη.
1: Γεια σου μάνα.
0: Γεια σου και Καλαμαριά. Για τον κύριο κύριο Τιμόθεο στην Κολομβία.
1: Για μόλις άρχισε να λέει. Γεια σου μάνα Σαλονίκη. Γεια σου νύφη του Βορρά. Γεια σου Τούμπα και Βαρδάρη. Γεια σου και Καλαμαριά.

πραγματικό και αξίωστο.

Γεια σου μάνα Σαλονίκη. Γεια σου νύφη του.

Ακόμα και τη συνέχεια λοιπόν, Μανώλη Αγγελόπουλο, γεια σου μάνα Σαλονίκη, για τον κύριο Επίσκοπο Τιμόθεο στην Κολομβία.

Γεια σου Μάνα Σαλονίκη λοιπόν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον κύριο επίσκοπο Τιμόθεο στην Κολομβία, κάνει ακρόαση στην εκπομπή μας. Τελευταία τραγουδάκια από μένα για σήμερα, ίσως θα πούμε και αύριο, θα είμαστε κοντά σας. Πάμε να περάσουμε και τη συνέχεια να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέλιο του Κατατζίδη. Αύριο σε χάνω, σήμερα πονώ. Τελευταία τραγουδάκια από μένα για σήμερα. Καλησπέρα Αλεξία. Καλησπέρα φίλοι μου Πάκη. Δεν προλαβαίνω φίλοι μου Πάκη. Δόξα τω Θεώ, επίσκοπε Τιμόθε, δόξα τω Θεώ.

0: αστέρια.
1: User, αυτή η εκπομπή είναι σαν ύποπτο χρόνο.
0: Ουράνο.
1: Εραστεχνικότατη.
0: Η ζωή μου με το χωρισμό.
1: Κάποτε όταν είχαμε χρόνο ήμασταν κάθε βραδύ. Τώρα με τα παιδιά υποχρεώσεις, δουλειές.
0: Πώς θα αντέξεις πια.
1: Είμαστε λίγο δύσκολα. Αλλά είμαστε 2-3 φορές τη εβδομάδα κοντά σας, είμαστε.

Σωτήρη Τιμόθη, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, θα κλείσω με δύο τραγουδάκια. Το πρώτο είναι του Τζον Τουτίκη, που τον χάσαμε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι Αυστραλίας. Πρώτη εκτέλεση το έχει πει ο Νίκος Γουλάκης, αλλά το έχει πει και ο Τζον Τίκης σε ηχογράφηση Αυστραλίας. Πάμε να τον απολαύσουμε. Πάμε να τον απολαύσουμε. Καλή παρακαταθήκη μας άφησε και ο Τζον Τίκης με την ιδιαίτερη υπέροχη φωνή του, την ιδιαίτερη χρειά. Της φωνής του Τζον Τουτίκη.

Καλησπέρα και στο φίλο μας από την Νικαράγουα. Θύμησέ μου φίλε μου, Νικαράγουα είναι Νότια Αμερική ή Αφρική? Νομίζω είναι Νότια Αμερική. Ο Τζούμπερ Δε Βάλ από την Νικαράγουα που ακούει την εκπομπή. Γεια σου φίλε μου Γιώργο, ράδιο παράξενος ταξιδιώτης. Νότια Αμερική, έτσι. Κεντρική Αμερική λέει.

αξιοπρεπές παρακατεθήκη μας άφησε και ο Τσονοτίκης σήμερα, φίλες και φίλοι, έφυγε από τη ζωή. Τον ακούγαμε, τον τιμούμε και θα τον τιμούμε. Λοιπόν, πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα από τα τελευταία τραγούδια από εμάς για σήμερα. Είναι τις μέρες της Λίντα ή αλλιώς της Μαρίας της Δημητροπούλου, όπως ήταν το κανονικό της όνομα, από τον πύργο Ηλίας που καταγόταν η Μέρη Λίντα. Τεράστια παρακαταθήκη με τον Μανώλη το Χιώτη. Μας αφήσανε. Έφυγε άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου. Μια κυρία η οποία είχε ιδιαίτερη χρειά στην φωνή της. Για μένα ήταν έτσι η μοναδική. Στις τρεις καλύτερες, τέσσερις, και την Κρέη, Λίδια, Λαμπράκη, Λίντα, πολύ πάνω. Αυτές είναι. Λοιπόν, και έτσι μας άφησε πολλά κουπλέ και πολλά ρεφρέν η μεγάλη κυρία, η κυρία Μέρη Λίντα, η Μαρία Δημητροπούλου. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν. Τελευταίο τραγούδι που πάμε για σήμερα, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε και αύριο, λογικά, πόρτα Θεός. Λόγω φόρτων εργασίας.

ιστορία τραγική που κρύβω μέσα στην καρδιά μου. Πάμε να ακούσουμε και το δισκάκι αυτό από τη Μέρη τη Λίντα, δισκογραφική εταιρεία Αντεγών. Την ολόκληρη τη Βέρα που μου χάρισες μια μέρα. Εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Άλλο ένα μεγαλείο από τη μεγάλη τη Μέρη τη Λίντα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και από την άλλη όψη τον δίσκο αυτό και σιγά σιγά να κλείσουμε. Από την άλλη τη μεριά έχει το «Μη με δικάζεις, μη με δικάσεις, προτού να μάθεις». Ό,τι σου είπανε δεν ήτανε αλήθεια. Για πάμε να τα ακούσουμε. Τραγούδια που μαζευτήκανε δισκάκια, φίλες και φίλοι, με πολύ χρόνο, κόπο, χρήμα, αγάπη και μεράκι.

Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη μέρη τη Λίντα. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα αδικημένο τραγούδι, αλλά υπέροχο τη ημέρα τη Λίντα και το Μανώλη του Χιώτη. Είναι το Αγάπησέ με. Αδικημένο, αλλά υπέροχο, πολύ μεγάλο τραγούδι. Έχει πάρα πολλά η Μεριλίντα. Άμα αρχίσω, θα τελειώσουμε. Προσέξτε στίχους.

πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, πολύ μεγάλη πρίκα. Τεράστια φωνή η Μαρία Δημητροπούλου. Μερλίντα.

ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι μεγάλο από τη Μερτιλίντα. Άγνωστο αλλά υπέροχο είναι το όταν διαβάσεις αυτό το γράμμα που το έχω γράψει με τόσο κλάμα. Μπορείτε να ακούτε πρώτη φορά, φίλες και φίλοι.

έπαιζα όμως πάρα πολύ κάποτε. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα που το έχω γράψει με τόσο κλάμα. Για σένα χάριστε.

Ανάλυση της Μεριλίντας, τον ηχογράφηση Αμερικής. Πάμε να απολαύσουμε το τελευταίο τραγούδι από μένα για σήμερα. Θα μπορούσα να βάσω μέχρι το πρωί Μεριλίντα και λίγο λέω.

ξέρω αν το ξέρετε, αλλά θα πάτε πλάκα αν ακούσετε το σόλο αυτό. Σε αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση

είναι η ζωντανή εκτέλεση. Υπάρχει και σε 33 και σε 45. Αλλά εδώ ακούμε τη ζωντανή εκτέλεση. Από συναυλία της Αμερικής.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ θα λάβει τέλος το πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας από τις 7 η ώρα το απόγευμα ξεκινήσαμε μέχρι και αυτή την ώρα. Υπάρχουμε γιατί υπάρχετε εσείς αγαπητοί φίλοι και φίλες που αγαπάτε, εκτιμάτε και σέβεστε τη δική μας μουσική προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που και σήμερα για τη δική σας μουσική συντροφιά, τη δική σας μουσική ψυχαγωγία επιλέξατε τη δική μας μουσική εκπομπή εδώ, το Ράδιο Μακεδονία. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και απόψε. Από εμένα τον Γιώργο τον Διάδοχο, τον Γιώργο τον Τριανταφυλόπουλο. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Τέλος.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιά.